0: Ich muss nicht mehr arbeiten.
1: I'm worried about it. I'm worried in the south of Spain, in the south of where my sister lives,
2: and there can be all of a sudden
1: earthquakes. I'm not very good to predict.
2: I would not.
1: And there can be all of a sudden a stronger one.
2: But I'm not.
1: I would not be worried too much.
2: I only can hear about the situation.
1: But I'm not. I only can hear about the situation and not deal with it directly.
3: So let us leave the country where we left every ground for bars and pounded chest into the wind ways, this rise to the wounded world, into the wondrous wind hills of the west. We will rise in the windswept northeast, where our forefathers first realized revolution, rise from the lakefront cities of the midwestern states. We will rise from the sun-baked south. We will be built and recovered. Every known nook of our nation,
4: Το μέλλον αυτή τη στιγμή προσωπικά με τρομάζει λίγο, με τρομάζει λίγο, γιατί με τρομάζει λίγο, γιατί είναι μια κατάσταση, γιατί είναι μια κατάσταση τα νερά και δεν μπορείς να δέχνεις βλέπετε τόσο καθαρά, τόσο καθαρά, τι θα συμβεί, τι θα έλεγε, τι θα έφερα. Και όλη η κατάσταση στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι τόσο αβέβαιη, τρομακτική, μπορώ να πω. Αλλά περιμένω να δω.
5: 此刻我对于未来的期待无比清晰，我迫切的希望在一个阳光正好的上午冲进一家目击的刚好的咖啡馆，说话大口喝咖啡，然后吞下整块蛋糕。
6: 说话大口喝咖啡然后吞下整块蛋糕。
7: Heinrich, der Wagen bricht. Nein, Herr, der Wagen nicht. Es ist ein Band von meinem Herzen, das da lag in großen Schmerzen, als ihr in den Brunnen saßt, als ihr ein Frosch wart. Aus dem Froschkönig der Gebrüder Grimms Märchen.
8: The future is in our memory.
9: Time is up.
2: What about Moria? Is there somebody speaking about Moria? What is going on there? Have we forgotten?